Spaces there can fill.

0: Μουσικό κανάλι 105,1. Ξεκινάς τη μέρα σου με άρωμα φρεσκοψημένου ψωμιού.
1: Στο Veneris Bakery and Coffee η παράδοση συναντά την ποιότητα κάθε στιγμή της ημέρας.
2: Καλημέρα!
0: Χειροποίητα αρτοποιήματα, λαχταριστά γλυκά και καφές που θα γίνει η αγαπημένη σου συνήθεια.
1: Με αγάπη για τις εκλεκτές πρώτες ύλες και μεράκι οικογενειακής επιχείρησης.
0: Σε περιμένουμε στη γωνία με Άνδρου και Πετρακογιώργη στο Ηράκλειο Κρήτης.
1: Veneris Bakery and Coffee.
0: Γεύση που σε φέρνει πιο κοντά.
3: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Ξεκινάς τη μέρα σου με άρωμα φρεσκοψημένου ψωμιού.
1: Στο Veneris Bakery and Coffee η παράδοση συναντά την ποιότητα κάθε στιγμή της ημέρας.
2: Καλημέρα.
0: Χειροποίητα αρτοποιήματα, λαχταριστά γλυκά και καφές που θα γίνει η αγαπημένη σου συνήθεια.
1: Με αγάπη για τις εκλεκτές πρώτες ύλες και μεράκι οικογενειακής επιχείρησης.
0: Σε περιμένουμε στη γωνία με Άνδρου και Πετρακογιώργη στο Ηράκλειο Κρήτης.
1: Veneris Bakery and Coffee.
0: Γεύση που σε φέρνει πιο κοντά.
3: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
4: Τελικά, πού θα πάμε?
3: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
4: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
1: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
4: Τεχνόπολης.
1: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
5: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό δοδόνι.
1: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
6: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
1: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
7: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: μουσικό κανάλι 105,1. This July, Sea of Sound continues at Thalassa. Την Κυριακή 12 Ιουλίου γιορτάζουμε τον πρώτο χρόνο του Θάλασσα με ένα ξεχωριστό One Year Anniversary Experience και guest DJ, τον κορυφαίο Έλληνα παραγωγό και DJ Βασίλη Τσιλιχρήστος. Μαζί του, ο Happy Harry. Το Σάββατο 18 Ιουλίου, η διεθνώς αναγνωρισμένη Αντασία έρχεται στο Θάλασσα για ένα μοναδικό Sunset to Moonlight Live Performance Experience. Δύο μοναδικά events, δύο διαφορετικά μουσικά ταξίδια, ένας προορισμός. Θάλασσα, Atosphere Resort and Spa. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης. Τεχνόπολης. Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
3: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό Δωδώνη.
2: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
4: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
2: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
5: Μουσικό κανάλι 105.

0: καταπνέει, να μας σωθεί αυτός ο αέρας μαζί, πέρα από τόπους και καιρούς, έως ότου φως μου, καθώς τρελά θα χαιρετάει εκείνη η κορδέλα η φαντεζή, βγούμε από την τρικυμία αυτού του κόσμου.
1: Μουσικό κανάλι 105,3.

0: μουσικό κανάλι 105,1. This July, Sea of Sound continues at Thalassa. Την Κυριακή 12 Ιουλίου γιορτάζουμε τον πρώτο χρόνο του Θάλασσα με ένα ξεχωριστό One Year Anniversary Experience και guest DJ, τον κορυφαίο Έλληνα παραγωγό και DJ Βασίλη Τσιλιχρήστος. Μαζί του, ο Happy Harry. Το Σάββατο 18 Ιουλίου, η διεθνώς αναγνωρισμένη Αντασία έρχεται στο Θάλασσα για ένα μοναδικό Sunset to Moonlight Live Performance Experience. Δύο μοναδικά events, δύο διαφορετικά μουσικά ταξίδια, ένας προορισμός. Θάλασσα at Austria Resort and Spa. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.
2: Ξεκινάς τη μέρα σου με άρωμα φρεσκοψημένου ψωμιού.
3: Στο Veneris Bakery and Coffee η παράδοση συναντά την ποιότητα κάθε στιγμή της ημέρας.
4: Καλημέρα.
2: Χειροποίητα αρτοποιήματα, λαχταριστά γλυκά και καφές που θα γίνει η αγαπημένη σου συνήθεια.
3: Με αγάπη για τις εκλεκτές πρώτες ύλες και μεράκι οικογενειακής επιχείρησης.
2: Σε περιμένουμε στη γωνία με Άνδρου και Πετρακογιώργη στο Ηράκλειο Κρήτης.
3: Veneris Bakery and Coffee.
2: Γεύση που σε φέρνει πιο κοντά.

Είμαι σίγουρος βεβαίως ότι θα εκπλαγείται μια ολιά που θα πω καλό μήνα, αλλά δυστυχώς εχθές τη χάσαμε την πρωτομηνιά. Συμβαίνουν και αυτά στις καλύτερες οικογένειες.

Πέμπτη σήμερα, εκεί. Καλώς ορίσατε, καλώς ορίσατε από παντού. Όπως κάθε μέρα Δευτέρα με Παρασκευή, εδώ, μουσικό κανάλι. Και το μάθαμε και αυτό, κάθε Πέμπτη θα βγαίνουμε και από τους 103,3 Λατό FM για τους ανατολικούς.

Επίσημες καλημέρες στην Αθήνα που μπαίνει πρώτη πάντα πρωτού αρχίσω μάλλον. Καλημερούδια και στο Ηράκλειο, τον Άγιο Νικόλαο, την Ιεράπετρα, τη Σιτία, από όποιον μας ακούτε, το ξέρετε πολύ καλά. Είμαστε εδώ για να φτιαχτώμενε.

Εντάξει, εσύ ξύπνησες λίγο αργότερα. Τι να σου πω. Το καλημέρα το λέω από συνήθεια. Καλό μεσημέρι έπρεπε να λέω. Αν και θα σας πω κάτι που με βασανίζει. Κάθε φορά που η καλή κοπέλα λέει την ώρα στο μουσικό κανάλι, μη φτιάχνετε τα ρολόγια σας. Πάντα έξω πέφτει.

καλημέρα Γιάννο, Αντώνη, Νικόλα, Δημήτρη, Βασίλη, Μίκα. Σας λέω, σκουντάτε με για να ξέρω από πού ακούτε.

Κωστάκι μου ήρθε, το διάβασα. 1.400 κλήσεις μοίρασε η δημοτική αστυνομία. Μα γιατί? Αφού η Ηρακλειώτης δεν παρανομούσει. Εντάξει, μπορεί να παρκάρουμε όπου βρούμε, να παρατάμε τα οχήματά μας σε θέσεις που δεν χωράνε να περάσουν τα λεωφορεία, να πηγαίνουμε πάνω κάτω σε πεζόδρομους με μηχανάκια, αλλά κατά βάθος είμαστε καλά παιδιά.

πρωτόγνωρων πρωτάκουστων εμφανίστηκαν κολονάκια πάλι στην παραλλαγή. Γιατί είχαν εξαφανιστεί. Έκαναν τετέκι, θα βάλαν και θα τα ξαναβρήκε.

Ας ακολουθήσουμε λοιπόν τη συμβουλή του κυρίου Μπάουι και σχορέψουμε να δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα άλλο. Και αναρωτιέμαι, δεν μπορούμε, δεν θέλουμε, δεν μαθαίνουμε. Τι διάολο συμβαίνει ρε παιδί μου? Αφού ζορίζονται τόσο πολύ να βρουν λύσεις για τα σκουπίδια, γιατί δεν πάνε στους διπλανούς δήμους που έχουν καταφέρει να κάνουν τις πόλεις τους να λάμπουν, να ρωτήσουν τι κάνατε ρε παιδί.

Έτσι πολλά υποστηρίζει η Πάτι Σμιθ ότι η νύχτα ανήκει στους ερωτευμένους, στους εραστές. Εγώ θα πω ότι ανήκει σε πολλά άλλα. Αλλά δεν θέλω παραπονάκια, Μανολάκη μου, δεν θέλω παραπονάκια. Είδες ότι ο Δήμος κάνει ό,τι μπορεί. Άρχισε να λειτουργεί ξανά τα αναψυκτήρια στα ενετικά τείχη. Εκεί κοντά που ήταν και εκείνο το υπέροχο ευκάλυπτος που το κλείσανε, γιατί τα 150 δεσιμπέλ τα μεγανοφωνάκια του κάνανε ζημιά στα ενετικά τείχη και κάνανε το μέρος μία μαύρη χαβούζα.

Έτσι, μπράβο Γεωργάκη μου, μόνο έτσι καταλαβαίνω. Καλό μεσημέρι στη Μεσσηνία, σε όλη τη Μεσσηνία. Δεν ξέρω πόσοι μας ακούτε από εκεί, αλλά ξέρω ότι είσαι πρώτος στη διαφήμιση, οπότε θα υπάρχουν κι άλλοι τρελοί.

Με αυτά και αυτά ξεχάστε καλλιού. Στη συντροφιά μας όπως πάντα Βενέρης Bakery & Coffee, Πετρακογιώργη και Μεάνδρου, Μεάνδρου και Πετρακογιώργη στο Μασταμπά. Εκεί που οι μυρωδιές από το φρέσκο ψημένο ψωμί, το είπα σωστά. Όλα αυτά τα καλούδια που υπάρχουν μέσα στο φούρνο ανακατεύεται με τον υπέροχο εσπρέσο που μοσχομυρίζει παντού.

Ναι, Κωστάκι μου, προσέχομαι για να έχουμε. Και τα λέω προσέχομαι. Είναι η εποχή που όλα αρπάνε εύκολα φωτιά. Με το παραμικρό καπνό ειδοποιούμε τους ειδικούς. Σήμερα υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς σε 20 περιοχές της Κρήτης. Άρα

θα παρατηρήσατε βεβαίως ότι υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες σήμερα. Είναι που έχω αμολύσει τον 22 και διαβάζει τα πάντα. Και εμένα μου αρέσουν τα ωραία ανέκδοτα, σαν γι' αυτό που μου στείλες, Γιώργη. Τέλος το λάδωμα, στην έκδοση διπλωμάτων. Το άλλο με τον Τωτό το ξέρεις?

για να λύσω την απορία ορισμένων. Όταν είμαστε τρεις που ασχολούμαστε, οι άλλοι 47 τι κάνουν, διαλέγουν μουσική, ψάχνουν τα αρχεία που είναι μέσα στα αρχεία που έχουν άλλα αρχεία και προσπαθούν να βγάλουν μια άκρη, συγγνώμη, για το τι πρόκειται να γεννήσει.

Αχ, ρε Νικόλα, αν οι 47 ήταν οι άλλοι, που συνήθως βέβαια είναι γνωστό ότι οι άλλοι φταίνε, θα είχαμε κάνει επανάσταση εδώ.

0: μουσικό κανάλι 105,1.
1: Ξεκινάς τη μέρα σου με άρωμα φρεσκοψημένου ψωμιού.
2: Στο Veneris Bakery & Coffee η παράδοση συναντά την ποιότητα κάθε στιγμή της ημέρας.
3: Καλημέρα.
1: Χειροποίητα αρτοποιήματα, λαχταριστά γλυκά και καφές που θα γίνει η αγαπημένη σου συνήθεια.
2: Με αγάπη για τις εκλεκτές πρώτες ύλες και μεράκι οικογενειακής επιχείρησης.
1: Σε περιμένουμε στη γωνία με Άνδρου και Πετρακογιώργη στο Ηράκλειο Κρήτης.
2: Veneris Bakery & Coffee. Γεύση που σε φέρνει πιο κοντά.

Λοιπόν, τώρα που δεν μας ακούει και πολλοί κόσμος, πρέπει να σου ομολογήσω, Νικόλα μου, ότι για τα θρησκευτικά έχω το 48. Ντύπια ντύπ άθεος.

Όπως καταλαβαίνετε, δεν είμαστε, δεν είμαστε καθόλου καλά. Αλλά δεν πάβουμε να έχουμε και εμείς μια σκιώδη κυβέρνηση εδώ στους 50. Ο πολιτικός μας συντάξει επιμένει να βγάλουμε κάτι σήμερα αντί αύριο. Ανοίξανε οι φράξιες και τα κόμματα, μιλάνε με τα στόματα και λένε τώρα πώς να το πω αυτό, ακακίες.

105,1 μουσικό κανάλι, 103,3 Λατό FM για την Ανατολή. Και βεβαίως, βεβαίως μας βρίσκεται παντού www.musicokanali.gr. Καλό μεσημέρι στην Νότια Κρήτη. Άντε να μαζευόμαστε από μια μπάντα να ξέρω τι κάνω.

για να δείτε τι ενημέρωση υπάρχει εδώ ανάμεσά μας. Θα μου βγει από τη μύτη ο καφές. Επιμένει ο άλλος από το θρησκευτικό τμήμα. Να πω ποιος γιορτάζει σήμερα. Α, το πω μου. Δεν ξέρω βέβαια αν έχετε κανένα γνωστό ή καμιά γνωστή. Σήμερα εορτάζει ο Ιουβενάλιος. Πιστεύω και η Ιουναβελία.

Ωραίο καλοκαίρι, μωρέ, ωραίο καλοκαίρι. Έχουμε και το μετεωρολογικό μας πείμα, μην ξεχνιόμαστε. Δεν θυμάμαι ποιος το είχε αναλάβει. Πάντως για καλοκαίρι εκεί στα Σέρας να ρίξει γαλάζι και να καταστρέψει τα σκαλλιέργειας, εν το περιμέναμεν.

Κωστάκη, αυτό είναι από τα βόρεια. Αυτός που λες πόσο, 59 χρονός, είχε φτιάξει δύο άτυπες κομματερές. Ας κάνουν μια βόλτα στα βουνά της Κρήτης.

τα συνηθισμένα, ξεχνιέμαι. Καλό μεσημέρι σε όλους εσάς που μας ακούτε από το ραδιοφωνάκι του αυτοκινήτου σας και κρατάτε το τιμόνι με τα δυο τα χεράκια. Τα λέω κάθε μέρα, όχι για κανένα λόγο, για να τα εμπεδώσετε. Λίγη προσοχή παραπάνω στους πεζοί, στους delivery και σε αυτούς που κρατάνε τηλέφωνο στο χέρι. Δηλαδή σε όλους.

Πρόσεξε τώρα καλά αυτό που θα σου πω, γιατί είναι από αυτά που με εκνευρίζουν τα μάλα. Μιλάμε για δικαιοσύνη πάρα πολλές φορές. Σε ποια δικαιοσύνη θα μου πεις? Θα σου ερμηνεύσω όπως ακριβώς το μου ήρθε. Όταν κάποιος, ονόματα δεν λέμε, οικογένειες δεν θίγομαι, έχει καταδικαστεί σε 4 φορές ισόβια συν 25 χρόνια, καταλαβαίνεις ότι θέλει 3 ζωές ή μάλλον 4 για να ελευθερωθεί. Κι όμως στα 25 χρόνια έχει το δικαίωμα να αφαιθεί ελεύθερος υπό όρους. Αυτά.

Μάνο μου, Μιμίκα μου, το ξέρω ότι άκουτε, δεν σας ξεχνάω. Απλώς αν δεν με σκουντάτε, μπερδεύομαι και ξεχνιέμαι. Καλό μεσημέρι Στέλιο. Καλό μεσημέρι Άρη.

Καλό μεσημέρι βέβαια και στα κορίτσια μου. Την Γετούλα μου που παλεύει με την τρέλα μου καθημερινά. Καλό μεσημέρι στη Χριστιανά μου, τη Θάλια μου. Καλό μεσημέρι

Μιχαλάκι μου, εχθές δεν ήμουν εδώ για να το παίξω. Μου το ζητείς εδώ και μέρες. Είναι το επόμενο. Young punk spilling beer on my shoes. Bad guys talking to me. Καλό μεσημέρι και στην Ιερά Πέτρα. Εξακολουθείτε και πηγαίνετε

Κοίταξε να δεις, θα τσάκιζα 4, 5, 6, 7, 8 πυροπιτάκια γκουρού από το Βενέρι. Αλλά μου πέφτει λίγο μακριά σήμερα. Βενέρις Bakery and Coffee, συντροφιά μας καθημερινά. Εκεί, με Άνδρου και Πετρακογιώργη, Πετρακογιώργη και με Άνδρου, στο Μασαβά.

0: Μουσικό κανάλι 105,1. Ξεκινάς τη μέρα σου με άρωμα φρεσκοψημένου ψωμιού.
1: Στο Veneris Bakery and Coffee η παράδοση συναντά την ποιότητα κάθε στιγμή της ημέρας.
2: Καλημέρα.
0: Χειροποίητα αρτοποιήματα, λαχταριστά γλυκά και καφές που θα γίνει η αγαπημένη σου συνήθεια.
1: Με αγάπη για τις εκλεκτές πρώτες ύλες και μεράκι οικογενειακής επιχείρησης.
0: Σε περιμένουμε στη γωνία με Άνδρου και Πετρακογιώργη στο Ηράκλειο Κρήτης.
1: Veneris Bakery and Coffee.
0: Γεύση που σε φέρνει πιο κοντά.

Εδώ είμαστε, πού αλλού θα είμαστε άλλωστε. Δευτέρα με Παρασκευή 12 με 2 105,1 κάθε Πέμπτη και στους 103,3 βεβαιωμένο και σίγουρον. Α, και μια σόβα, τη φάγαμε την ώρα. Αν μόλις τώρα ανοίξατε τα ραδιοφωνά σας, χάσατε όλα τα προηγούμενα. Τα προηγούμενα που δεν επαλαμβάνονται, γιατί δεν θυμάμαι τίποτα από τι λέω. Από μνημονικό εγώ.

Ό,τι μπορούμε κάνουμε, αγόρι μου, το ξέρεις. Αν δεν πενέσεις και το σπίτι σου, θα πέσει να σε πετράλωνα. Θα πέσει να σε πετράλωνα. Μην ξεχνάτε, κάθε πρωί 8 με 10 εδώ. Γιώργος Παπαδοκοτσόλης, μέσα στην καλή χαρά, ευγενέστατος. Και βέβαια 6 με 8, Δήμος Χιβωτίδης, σε εντελώς άλλο στυλάκι.

από τα περίεργα που μου στέλνετε. Μεγάλη γιορτή στα Ρουσοχώρια, μεγάλη γιορτή της Αγνόπιτας. Τι είναι η Αγνόπιτα? Πιθανόν πίτα παρθένα.

Νομίζετε ότι πρωτοτυπούμε εδώ στην Κρήτη σε πολλά, αλλά υπάρχουν και αλλού. Εκεί στα Φάρσαλα, δεν λέω το όνομα της κοπέλας, Αηδός είναι, παραδοσιακών. Αρέσει, αρέσει, πολύ αρέσει. Ο άλλος πήγε, της άδειασε ένα φορτωτή λελούδια. Φορτωτή, δρε.

όπως το λες. Happy music for happy people. Έχουμε ευτυχισμένη μουσικούλα καθημερινά, όχι για κανένα άλλο λόγο. Δεν θέλουμε να χαλιόμαστε. Άσε τους άλλους που φταίνε στη μιζέρια τους.

Ρε Κωνστάκη, κάνε λίγη υπομονή. Στη ΔΕΘ θα τα ακούσεις όλα. Σοβόλα, δώστα όλα. Το χάσαμε αυτό, το χάσαμε. Πάμε παρακάτω. Αλλά όλου και κάτι τσιμπήσετε, όλου και κάτι. Δεν γίνεται αλλιώς.

αν ήξερες πόσοι είμαστε εμείς που ασχολούμεθα με τα δεσποντάκια, τα τρόμαζες χωρίς καμιά βοήθεια, παρά μόνο με τα, μάλλον από το υστέρημά μας. Πάντα τα λέω και ευχαριστώ πολύ τους φίλους και τις φίλες που καταλαβαίνουν και ξέρουν και κάνουν, αλλά και οι υπόλοιποι δεν χάνετε τίποτα. Ένα μπολάκι με λίγο νερό, λίγη τροφούλα, τα δεσποτάκια είναι παντού. Και φταίμε εμείς τις περισσότερες φορές. Ψυχούλες είναι, μωρέ, ψυχούλες.

Όχι Μανολάκη, δεν ξέρω τι ακριβώς κάνει ο Δήμος Ηρακλείου σε αυτές τις περιπτώσεις. Αλλά αν δεν απατώμε, υπάρχουν διαθέσιμοι κτηνίατροι για τα δεσποτάκια, για τη στήρωσή τους, την περιποίησή τους όταν είναι άρρωστα. Έτσι νομίζω τουλάχιστον.

Καλό μεσημέρι, Δήμο μου. Κοίταξε, όταν μιλάω πολύ, μου λένε μιλάς πολύ. Όταν δεν μιλάω, γιατί δεν μιλάς. Κουτσομπολεύωσα ιδιαίτερα. Πώς νομίζεις ότι βγαίνουν αυτά που βγαίνουν στον αέρα? Με γραπτά δεν γίνεται. Πάσε που στον κυλί τράπεζα που κάθεται η άλλη 49 γίνεται ένας ψιλοχαμός καθημερινά. Ο καθένας θέλει τα δικά του να βγούνε.

Ναι ρε Αλέξανδρε, αυτό είναι παλιά ιστορία. Βγάλανε πρώτα μπύρα χωρίς αλκοόλ, μετά βγάλανε ποτά χωρίς αλκοόλ, τώρα θα βγάλουν αλάτι χωρίς αλάτι. Από όλα θα έχουμε ρε, από όλα. Μη σκάς.

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
3: Τεχνόπολης.
2: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό δοδόνι.
2: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
2: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Μουσικό κανάλι 105,1.
7: Ξεκινάς τη μέρα σου με άρωμα φρεσκοψημένου ψωμιού.
8: Στο Veneris Bakery & Coffee η παράδοση συναντά την ποιότητα κάθε στιγμή της ημέρας.
9: Καλημέρα.
7: Χειροποίητα αρτοποιήματα, λαχταριστά γλυκά και καφές που θα γίνει η αγαπημένη σου συνήθεια.
8: Με αγάπη για τις εκλεκτές πρώτες ύλες και μεράκι οικογενειακής επιχείρησης.
7: Σε περιμένουμε στη γωνία με Άνδρου και Πετρακογιώργη στο Ηράκλειο Κρήτης.
8: Veneris Bakery & Coffee.
7: Γεύση που σε φέρνει πιο κοντά.

Νικηφόρε, έπεσε στις διαφημίσεις, πώς να μ' ακούσεις. Καλό μεσημέρι να έχεις. Πώς και δεν είσαι σε καμιά παραλία εσύ. Τελευταίο ημίωρο, ό,τι προλάβατε, προλάβατε. 105,1 μουσικό κανάλι. 103,3 Λατό FM κάθε Πέμπτη. Και βεβαίως παντού www.musicokanali.gr. Παιδάκια, αύριο αυτό, αύριο. Ομιλώ με την Νότια Κρήτη. Αύριο θα παίξει, ναι.

Όχι, δεν ήταν από μένα, από κάτω ήτανε. Αγαπητέ, εμείς είμαστε εδώ Δευτέρα με Παρασκευή 12 με 2. Οι άλλοι είναι άλλες ώρες.

Είναι μια πολύ καλή λύση, φίλε. Όταν δεν μπορείς να είσαι με αυτόν που αγαπάς, αγάπα αυτόν που είσαι. Δηλαδή τώρα, choices. Το ξέχασα εντελώς, σήμερα έχουμε και ξένο κόσμο και θα λένε τι λέει αυτός. Ποιος είναι αυτός, τι είναι αυτό. Be well wherever you are listening 105.1 103.3 straight from Iraqian and Agios Nikolaos. We are here Monday to Friday 12 to 2 to bring good music to your ears and a smile on your face.

Δήμο μου, καθημερινά διαφημίζω το σπίτι μας, γιατί αν δεν το διαφημίσω εγώ θα πέσει να μας πλακώσει. Το λέω σε όλο τον καλό τον κόσμο ότι έχουμε μείνει λίγοι για καλή. Ο Παπαδοκοτσόλης το πρωί 8 με 10 με την τρέλα του, και ο Δήμος Κιβωτίδης απόγευμα 6 με 8 για να σας ηρεμεί.

από τα πολύ αγαπημένα μου όλων των εποχών, συγκροτηματάρα του παρελθόντος, συγκρότημα που σαν και αυτά δεν βγαίνουνε και δεν πρόκειται να ξαναβγούνε. Three Dog Night. Μου τα έλεγε εμένα η μάνα μου, αλλά δεν την άκουγα. Τι σου λέγει η μάνα σου, αφού δεν τ' άκουγα.

0: get her baby back.
1: Ο λόγος σου με χόρτασε και το χταπόδι φάτο. Νικηφόρε μου, λίγο χταπόδι θα το τσάκιζα. Αλλά εν καιρό όλα.

Άρε Λευτέρια. Φύγανε οι Pixlax και δεν τους πρόλαβα. Δεν πειράζει μωρέ, του χρόνου θα κάνουν την τελευταία, εκεί θα είμαι.

Κοίτα λίγο πριν να φύγουμε, θα σου το πω για να το καταλάβεις. Από δημοσκοπήσεις και Gallup έχει γιομίσει η Ελλάς. Άλλα μας λείπουνε και όχι αυτά.

Για μια ακόμη μέρα νοστίμησε τη συντροφιά μας στο Bakery and Coffee Veneris με Άντρου και Πετραγωγιώργη στο Μασαβά, εκεί που οι μυρωδιές είναι το κάτι άλλο.

Με αυτά τα πολύ ωραία για σήμερα, την κάνω σιγά σιγά με αργά βηματάκια προς τα δεξιά. Αν πάω αριστερά, έχει σκάλα, θα σκοτωθώ. Θα τα πούμε αύριο στις 12. See you all tomorrow at 12. Άντε, με αγάπη, σας φιλώ.

0: Ξεκινάς τη μέρα σου με άρωμα φρεσκοψημένου ψωμιού.
1: Στο Veneris Bakery and Coffee η παράδοση συναντά την ποιότητα κάθε στιγμή της ημέρας.
2: Καλημέρα.
0: Χειροποίητα αρτοποιήματα, λαχταριστά γλυκά και καφές που θα γίνει η αγαπημένη σου συνήθεια.
1: Με αγάπη για τις εκλεκτές πρώτες ύλες και μεράκι οικογενειακής επιχείρησης.
0: Σε περιμένουμε στη γωνία με Άνδρου και Πετρακογιώργη στο Ηράκλειο Κρήτης.
1: Veneris Bakery and Coffee.
0: Γεύση που σε φέρνει πιο κοντά.
3: Η ώρα στο μουσικό κανάλι είναι 2.

0: μουσικό κανάλι 105,1. This July, Sea of Sound continues at Thalassa. Την Κυριακή 12 Ιουλίου γιορτάζουμε τον πρώτο χρόνο του Θάλασσα με ένα ξεχωριστό One Year Anniversary Experience και guest DJ, τον κορυφαίο Έλληνα παραγωγό και DJ Βασίλη Τσιλιχρήστος. Μαζί του, ο Happy Harry. Το Σάββατο 18 Ιουλίου, η διεθνώς αναγνωρισμένη Αντασία έρχεται στο Θάλασσα για ένα μοναδικό Sunset to Moonlight Live Performance Experience. Δύο μοναδικά events, δύο διαφορετικά μουσικά ταξίδια, ένας προορισμός. Θάλασσα, Atmosphere Resort and Spa. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
3: Τεχνόπολης.
2: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό Δωδώνη.
2: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
2: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Γιάννης Κότσιρας. Τρίτη 21 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
1: Όταν θα νιώσεις όπως ένιωσα εγώ, το πρόβλημά μου όταν γίνει και δικό σου.
2: Μουσικό κανάλι 105.

0: Of Sound continues at Thalassa. Την Κυριακή 12 Ιουλίου γιορτάζουμε τον πρώτο χρόνο του Θάλασσα με ένα ξεχωριστό One Year Anniversary Experience και guest DJ, τον κορυφαίο Έλληνα παραγωγό και DJ Βασίλη Τσιλιχρήστος. Μαζί του ο Happy Harry. Το Σάββατο 18 Ιουλίου η διεθνώς αναγνωρισμένη Αντασία έρχεται στο Θάλασσα για ένα μοναδικό Sunset to Moonlight Live Performance Experience. Δύο μοναδικά events, δύο διαφορετικά μουσικά ταξίδια, ένας προορισμός. Θάλασσα at Austria Resort and Spa. Για πληροφορίες και online κρατήσεις επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: μουσικό κανάλι 105,1.
1: Γιώργος Σαμπάνης, καλοκαίρι 2026.
2: Να προχωρήσεις καρδιά μου, σε όποιο δρόμο έχεις διαλέξει.
1: Ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ηράκλειο για μια μοναδική συναυλία. Την Παρασκευή 17 Ιουλίου, στο Θέατρο Τεχνόπολης.
2: Αν δεν είχα γίνει έτσι, τίποτα δεν θα είχα αντέξει. Δεν θα μένα εδώ.
1: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
2: Αν δεν έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ. Γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
1: Γιώργος Σαμπάνης, Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Production.

0: Sea of Sound continues at Thalassa. Την Κυριακή 12 Ιουλίου γιορτάζουμε τον πρώτο χρόνο του Θάλασσα με ένα ξεχωριστό One Year Anniversary Experience και guest DJ, τον κορυφαίο Έλληνα παραγωγό και DJ Βασίλη Τσιλιχρίστος. Μαζί του, ο Happy Harry. Το Σάββατο 18 Ιουλίου, η διεθνώς αναγνωρισμένη Αντασία έρχεται στο Θάλασσα για ένα μοναδικό Sunset to Moonlight Live Performance Experience. Δύο μοναδικά events, δύο διαφορετικά μουσικά ταξίδια, ένας προορισμός. Θάλασσα, Atosphere Resort and Spa. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
1: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
2: Τελικά, πού θα πάμε?
1: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
2: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
3: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
4: Τεχνόπολης.
3: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό Δωδώνη.
3: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
3: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Γιάννης Κότσιρας. Τρίτη 21 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
1: Όταν θα νιώσεις όπως ένιωσα εγώ, το πρόβλημά μου όταν γίνει και δικό σου.
2: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: μουσικό κανάλι 105,1. Ξεκινάς τη μέρα σου με άρωμα φρεσκοψημένου ψωμιού.
1: Στο Veneris Bakery & Coffee η παράδοση συναντά την ποιότητα κάθε στιγμή της ημέρας.
2: Καλημέρα!
0: Χειροποίητα αρτοποιήματα, λαχταριστά γλυκά και καφές που θα γίνει η αγαπημένη σου συνήθεια.
1: Με αγάπη για τις εκλεκτές πρώτες ύλες και μεράκι οικογενειακής επιχείρησης.
0: Σε περιμένουμε στη γωνία με Άνδρο και Πετρακογιώργη στο Ηράκλειο Κρήτης.
1: Veneris Bakery & Coffee.
0: Γεύση που σε φέρνει πιο κοντά.
3: Μουσικό κανάλι 105,1.
4: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
5: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσει.
6: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
5: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κυκεραλένη το ξεχικό στο τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
7: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
8: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
7: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
8: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
9: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
6: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
5: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
6: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
5: Πολλά ή λίγα.
4: Δηλαδή.
5: Μπαξεβάνης.
6: Κάτι λίγα.
5: Μπαξεβάνης.
10: Μια Mercedes-Benz δεν κατασκευάζεται. Δημιουργείται. Κάθε γραμμή της είναι έμπνευση. Κάθε λεπτομέρεια λέει μια ιστορία. Και κάθε άγγιγμα σε συνδέει με τις επιθυμίες σου. Η τελειότητα δεν είναι ο στόχος. Είναι η αφετηρία. Νέα έκδοση Mercedes-Benz GLA Iconic. Με στοιχεία εξοπλισμού σχεδιασμένα από την AMG και όφελος από 6.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στην Creta Star Motors ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 6 χιλιόμετρο εθνικής οδού Ηρακλείου Μυρών στο Ηράκλειο.

Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Εδώ είμαστε ζωντανά στον αέρα. Πέμπτη σήμερα, 2 Ιουλίου, και το Σαββατοκύριακο όχι απλά μυρίζει, μας έχει κλείσει ήδη το μάτι. Το ένα. Το άλλο αύριο. Η εβδομάδα λυγίζει, το mood ανεβαίνει και εμείς κινούμαστε σε ρυθμούς καλοκαιριού. Εδώ στο Ηράκλειο η κατάσταση είναι κλασικό καυτό ελληνικό καλοκαίρι. Κοιτάζεις έξω, η θάλασσα γυαλίζει, ο κόσμος ψάχνει απεγνωσμένα σκιά και air condition και εμείς κάμε ένα χαμόγελο γεμάτο καλοκαιρινή γοητεία. Για να ξέρετε και τι σας γίνεται, σήμερα είναι η 183η μέρα του χρόνου. Η Ανατολή μας βρήκε στις 6 και 7 το πρωί και η Δύση θα μας αποχαιρετήσει στις 8 και 31 το βράδυ. Όσο για το χριστιανικό ημερολόγιο, σήμερα γιορτάζεται η κατάθεση της τίμιας αισθήτας της Θεοτόκου. Goodbye, Michelle, my precious one. You gave me love and helped me find the sun. Αισθήτα είναι το φόρεμα. Every time that I was down, you would always come. Πάμε και στον καιρό. Τι εκπληκτική πρωτόγνωρη έκπληξη για Ιούλιο στην Κρήτη, ε? Έχει ζέστη. Ναι, καλά ακούσατε. Ο υδράργυρος κάνει high jumping και εμείς απλώς λιώνουμε με στυλ, περιμένοντας το πρώτο αποκεπαντινό μπάνιο. Υπομονή, σε λίγο δροσίζει ή και όχι. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι στους 31 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος πνέει από τα βόρεια-βορειοδυτικά με ένταση στα 4 μποφόρ. Μη μιλάμε καθόλου. Μη μιλάμε καθόλου. Όσο υπάρχει αυτό το βοριαδάκι, την έχουμε βγάλει ζάχαρη με μέλι. Πέμπτη απόγευμα στο Ηράκλειο, ο ήλιος αρχίζει σιγά σιγά να κατεβαίνει πίσω από τον Κούλε. Η ζέστη της ημέρας παραχωρεί τη θέση της εκείνο το γλυκό απογευματινό αεράκι. Και η αγορά ετοιμάζεται να ανοίξει για το απόγευμα. Άλλοι κολλημένοι στην κίνηση στο Γιόφυρο και στην Κνωσού, άλλοι με το άγχος της δουλειάς ακόμα στο κεφάλι και κάποιοι τυχεροί ήδη στα μπαρ γύρω από το κέντρο για το απογευματινό καφεδάκι και να οργανώσουν τις παρέες τους για το επερχόμενο Σαββατοκυριακό. Και τώρα πάμε γρήγορα στο ψητό. Τι θα ακούσουμε σήμερα? Πείτε μου ότι έχετε την πιο ψαχμένη εναλλακτική Afro Soul και Deep House λίστα για το καλοκαίρι χωρίς να μου το πείτε. Οκ, προφανώς και την έχουμε και θα την κάνουμε. Θα τις κάνουμε μια μεγάλη βόλτα. Γι' αυτό βάλτε ένα απογευματινό καφεδάκι ή όποιος θέλει και το πρώτο χαλαρό ποτό της ημέρας και πάμε να ξεκινήσουμε. Αλλά πριν περάσουμε, πάμε να συστηθούμε. Μουσικό κανάλι ακούτε, 105,1, την καλύτερη μουσική της πόλης και όχι μόνο. Πίσω από το μικρόφωνο είμαι ο Δήμος Κυβωτίδης. Να σας ενημερώσω ότι η εκπομπή μας μεταδίδεται και μέσα από το Λατό FM 103,3 για όλο τον ομό Λασιθίου. Να στείλουμε την καλησπέρα μας και εκεί στο υπέροχο Λασίθι. Και όσο για τους φίλους μας για την υπόλοιπη Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό, μπορείτε να μας ακούσετε live μέσα από το site μας www.μουσικοκανάλι.gr με λατινικούς χαρακτήρες ή μέσα από οποιαδήποτε άλλη διαδικτυακή πλατφόρμα προτιμάτε εσείς. Να πούμε και τρόπους επικοινωνίας, οι οποίοι είναι πολύ και διάφοροι. Όρεξη να έχετε, αν θέλετε να μας στείλετε μια καλησπέρα, να μας πείτε τι ακούτε, μπορείτε πολύ απλά να μας βρείτε στο Facebook, στη σελίδα Μουσικό Κανάλι 105,1, στην προσωπική μου σελίδα
Δήμος Κιβωτίδης με λατινικούς χαρακτήρες. Διαφορετικά μπορείτε να επικοινωνήσετε με το παραδοσιακό τρόπο μέσω τηλεφώνου στο 2810-360-260. Εκεί είμαστε, θα διαβάζουμε όλα, απαντάμε σε όλους και αν προλάβουμε τους φτιάχνουμε και όλους. Πριν περάσουμε όμως στη μουσική, να σας πω ότι ξεκίνησαν οι καλοκαιρινές εκπλήξεις και επειδή οι υποσχέσεις είναι για να τηρούνται, παίζει δώρο και μυρίζει popcorn. Έχουμε εισιτήρια για σινεμά και πάνε σε αυτούς που το θέλουν πιο πολύ. Τεχνόπολης, Βιτσέντζος Κορνάρος, διαλέγετε αίθουσα, διαλέγετε παρέα και φύγατε για ταινία. Το μόνο που έχετε να κάνετε για να γίνει δικό σας, πάρτε τώρα στο 2810-360-260, ξαναλέω, 2810-360-260. Προσέξτε όμως, γιατί τα εισιτήρια δεν περιμένουν και ούτε και εμείς.

Λοιπόν, αν ψάχνατε μουσική υπόκρουση για εκείνα τα απογεύματα που κολλά στο τιμόνι, κοιτάζοντας το κενό, αναρωτώμενος γιατί οι ανεκπλήρωτοι έρωτες είναι πάντα οι πιο γοητευτικοί, μόλις τη βρήκατε. Ένα μπλούζα από το υπερπέραν, γεμάτο ηρωνία για τα ανθρώπινα λάθη. Αυτή είναι η The Brian Jonestown Massacre και το κομμάτι είναι η Ανεμόνη.

Μουσικό κανάλι ακούτε, 105,1, την καλύτερη μουσική της πόλης και όχι μόνο. Πίσω από το μικρόφωνο είμαι ο Δήμος Κιβωτίδης. Μαζί είμαστε καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 με 8 κάθε απόγευμα. Και να σας θυμίσω τους χορηγούς μας που αποτελούνται από ανθρώπους και εταιρείες που δεν διαφημίζονται απλώς, αφήνουν το αποτύπωμά τους στους δρόμους, στην πόλη και στην καθημερινότητά μας. Μαζί μας τα πολυκαταστήματα δομικών υλικών και εργαλειών του Νίκου Μπαξεβάνη, με δύο καταστήματα στην Κρήτη, πρώτο κατάστημα στο Ηράκλειο στη Νέα Αλικαρνασσό, οδός Τιμοθέου 9, δεύτερο κατάστημα στον Άγιο Νικόλαο στη θέση Παυλή. Γιατί στην Κρήτη ξέρουμε κάτι καλά, ότι χτίζεται με σωστά υλικά, σωστούς ανθρώπους και καθαρό λόγο, αντέχει και στο χρόνο. Και μαζί μας είναι η Creta Star Motors ΑΕ, το μεγαλύτερο αστέρι του αυτοκινήτου, η επίσημη αντιπρόσωπος της Mercedes-Benz για τον ομό Ηρακλείου, με εξειδικευμένο συνεργείο που βρίσκεται στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Γιατί υπάρχουν αυτοκίνητα που απλά σε μετακινούν και υπάρχει και η Mercedes-Benz που σου αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το δρόμο.

0: Γιώργος Σαμπάνης, καλοκαίρι 2026.
1: Να προχωρήσεις καρδιά μου, στο ποιο δρόμο έχεις διαλέξει.
0: Ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ηράκλειο για μια μοναδική συναυλία την Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Θέατρο Τεχνόπολης.
1: Αν δεν είχα γίνει έτσι, τίποτα δεν θα είχα αντέξει. Δεν θα μένα εδώ.
0: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
1: Αν δεν έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ, γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
0: Γιώργος Σαμπάνης, Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
1: Εγώ γεννήθηκα στα κύματα.
2: Μουσικό κανάλι 105,1.
3: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
4: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
3: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
4: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
5: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
4: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
7: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
6: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
7: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
8: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
4: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
3: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
5: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
4: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
3: Μπα.
4: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
9: Μια Mercedes-Benz δεν κατασκευάζεται. Δημιουργείται. Κάθε γραμμή της είναι έμπνευση. Κάθε λεπτομέρεια λέει μια ιστορία. Και κάθε άγγιγμα σε συνδέει με τις επιθυμίες σου. Η τελειότητα δεν είναι ο στόχος, είναι η αφετηρία. Νέα έκδοση Mercedes-Benz GLA Iconic. Με στοιχεία εξοπλισμού σχεδιασμένα από την AMG και όφελος από 6.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στην Creta Star Motors ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών στο Ηράκλειο.

Επιστροφή στον αέρα. Καλησπέρα και σε όσους μόλις συντονίστηκαν στην παρέα μας. Η πόλη έχει ανάψει, το μικρόφωνο και αυτό ανοιχτό. Και το καλοκαίρι μόλις μας έκλεισε το μάτι. Μουσικό κανάλι ακούτε, 105,1, την καλύτερη μουσική της πόλης και όχι μόνο. Και πίσω από το μικρόφωνο είμαι ο Δήμος Κυβωτίδης. Αλλά πριν περάσουμε στη μουσική, έχουμε και τις καλοκαιρινές εκπλήξεις μας. Γιατί το καλοκαίρι δεν θέλει μόνο καλή διάθεση, θέλει και αφορμές για να βγούμε έξω. Και καλοκαίρι χωρίς σινεμά γίνεται? Δεν γίνεται. Δωρεάν εισιτήρια περιμένουν τους πιο γρήγορους. Τεχνόπολης ή Βιτσέντζος Κορνάρος. Διαλέγετε αίθουσα, διαλέγετε παρέα, παίρνετε popcorn, κάθεστε αναπαυτικά και αφήνετε την ταινία να κάνει τη δουλειά της. Τι πρέπει να κάνετε? Πάρτε τώρα στο 2810-360-260. Ξαναλέω, 2810-360-260. Οι προσκλήσεις δεν θα περιμένουν πολύ, οπότε τηλέφωνο στο χέρι, καλή διάθεση και πάμε να δούμε ποιος θα είναι ο τυχερός.

να στείλω και την καλησπέρα μου στο φίλο μου το Στάθη. Στάθη, μη μασάς, ε. Την καλησπέρα μου και στο φίλο μου το Γιάννη. Καλώς ήρθες, Γιάννη, στην παρέα μας. Και στη φίλη μου την Ελένη. Ελένη,

Λοιπόν, αυτή είναι η Άντερ και ο Κάμους. Το κομμάτι λέγεται Σολεδάδες, το οποίο σημαίνει μοναξιές. Ένας τίτλος, χιλιάδες ιστορίες για τη μοναξιά το απόγευμα, ειδικά την ώρα που αλλάζει το φως, είναι πάντα λίγο πιο βαριά. Σου θυμίζει όλα εκείνα τα μαζί που έγιναν χώρια, τις παρέες που χάθηκαν στο χρόνο. Μία εσωστρεφή μελαγχολική περιπλάνηση στις διαφορετικές μορφές της μοναξιάς που βιώνει ο σύγχρονος άνθρωπος.

Και από τις βαθιές ισπανικές μοναξίες πάμε σε κάτι που υπόσχεται τουλάχιστον στον τίτλο του λίγη δόξα και λάμψη. Glorious. Από Lemar. Ένα κομμάτι που πραγματεύεται την προσπάθεια να βρεις τη δύναμη μέσα σου για να σταθείς όρθιος μετά από μία πτώση. Πώς το έλεγε ο Πάμπλο Γκαρσία. Μην κοιτάς που έπεσα. Κοίτα πώς σηκώνομαι.

Μουσικό κανάλι ακούτε 105,1, την καλύτερη μουσική της πόλης και όχι μόνο. Πίσω από το μικρόφωνο είμαι ο Δήμος Κυβωτίδης, μαζί είμαστε καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή 6 με 8 κάθε απόγευμα. Και να σας θυμίσω τους χορηγούς μας που αποτελούνται από ανθρώπους και εταιρείες που δεν διαφημίζονται απλώς. Αφήνουν το αποτύπωμά τους στους δρόμους, στην πόλη και στην καθημερινότητά μας. Μαζί μας είναι τα πόλικα

τα στήματα δομικών υλικών και εργαλειών του Νίκου Μπαξεβάνη, με δύο καταστήματα στην Κρήτη. Πρώτο κατάστημα στο Ηράκλειο, στη Νέα Αλικαρνασσό, οδός Τιμοθέου 9. Και δεύτερο κατάστημα στον Άγιο Νικόλαο, στη θέση Παυλή. Γιατί στην Κρήτη ξέρουμε κάτι καλά, ότι χτίζεται με σωστά υλικά, σωστούς ανθρώπους και καθαρό λόγο, αντέχει και στο χρόνο. Και μαζί μας είναι και η Creta Star Motors ΑΕ, το μεγαλύτερο αστέρι του αυτοκινήτου, η επίσημη αντιπρόσωπος της Mercedes-Benz για τον νομό Ηρακλείου. Με εξειδικευμένο συνεργείο που βρίσκεται στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Γιατί υπάρχουν αυτοκίνητα που απλά σε μετακινούν και υπάρχει και η Mercedes-Benz που σου αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το δρόμο. Ετοιμαστείτε τώρα για ένα αριθμικό ταξίδι στο διάστημα με τους Γάλλους πρωτοπόρους της ηλεκτρονικής μουσικής. Daft Punk και Pharrell Williams, Lose Yourself to Dance. Το γαλλικό δίδυμο, γνωστό για τα κράνη ρομπότ που φορούσε πάντα δημόσια για να προστατεύσει την ιδιωτικότητά του, αποσύρθηκε το 2021 σοκάροντας τους θαυμαστές του. Μια απίστευτη ιστορία είναι ότι για την υπογράφηση αυτού του άλμπουμ αρνήθηκαν να χρησιμοποιήσουν ψηφιακά samples, ξοδεύοντας πάνω από $1 εκατομμύριο για να ηχογραφήσουν τα πάντα ζωντανά με φυσικά όργανα.

0: νέα Mercedes-Benz δεν κατασκευάζεται. Δημιουργείται. Κάθε γραμμή της είναι έμπνευση. Κάθε λεπτομέρεια λέει μια ιστορία. Και κάθε άγγιγμα σε συνδέει με τις επιθυμίες σου. Η τελειότητα δεν είναι ο στόχος. Είναι η αφετηρία. Νέα έκδοση Mercedes-Benz GLA Iconic. Με στοιχεία εξοπλισμού σχεδιασμένα από την AMG και όφελος από 6.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στην Creta Star Motors ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. Έκτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ηρακλείου Μυρών στο Ηράκλειο.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσει.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά είσαι ο Μίνο, στην Γνωσό, με αυτά είσαι και η Κυραλένη, το ξεχικό στο Τσούτσουρα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
6: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Πολλά ή λίγα.
1: Δηλαδή.
2: Μπαξεβάνης.
3: Κάτι λίγα.
2: Μπαξεβάνης.
7: Η ώρα στο μουσικό κανάλι

0: Την Κυριακή 12 Ιουλίου γιορτάζουμε τον πρώτο χρόνο του θάλασσα με ένα ξεχωριστό One Year Anniversary Experience και guest DJ, τον κορυφαίο Έλληνα παραγωγό και DJ Βασίλη Τσιλιχρήστος. Μαζί του, ο Happy Harry. Το Σάββατο 18 Ιουλίου, η διεθνώς αναγνωρισμένη Αντασία έρχεται στο θάλασσα για ένα μοναδικό Sunset to Moonlight Live Performance Experience. Δύο μοναδικά events, δύο διαφορετικά μουσικά ταξίδια, ένας προορισμός. Θάλασσα, Atmosphere Resort and Spa. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: really a bossa nova.
1: Εδώ είμαστε και επιστρέψαμε. Μία ώρα στον αέρα. Η πρώτη ήταν προθέρμαση. Τώρα αρχίζουν τα καλά. Καλησπέρα και σε όσους μόλις συντονίστηκαν στην παρέα μας. Μουσικό κανάλι ακούτε 105,1. Την καλύτερη μουσική της πόλης και όχι μόνο. Πίσω από το μικρόφωνο είμαι ο Δήμος Κιβωτίδης. Παρέα θα είμαστε μαζί μέχρι τις 8. Τέλος οι εκπλήξεις για αυτή την εβδομάδα. Από Δευτέρα πάλι παιδιά. Καλά πήγαμε και τώρα, και αυτή την εβδομάδα. Παράπονο δεν πιστεύω να έχετε.

Καλησπέρα και στον Γιώργο που μας ακούει από το αυτοκίνητο και έχει κολλήσει στην κίνηση, λέει, εδώ και μισή ώρα. Πού βρε Γιώργο, τουλάχιστον ελπίζω να έχεις air condition, ε.

Καλησπέρα και στη Χριστίνα που μας ακούει από το γραφείο και έχει πάθει overdose από το Excel και ζητάει να μας σώσει. Να τη σώσουμε. Καλώς Τίνα, καλώς τη Χριστίνα. Το Excel, Χριστίνα μου, είναι ο εχθρός της δημιουργικότητας. Πες μου τι track θέλεις να σου βάλω για να πάρεις full ενέργεια.

Λοιπόν, Χριστίνα, really το επόμενο είναι για σένα. But we think that you will dig this. Είμαι σίγουρος ότι θα το απολαύσεις. Και άκου τι θα κάνεις. Θα βάλεις το κομμάτι, θα ακούσεις μάλλον το κομμάτι, θα φορέσεις τα ακουστικά, θα κουνάς το κεφάλι σου ρυθμικά κοιτάζοντας την οθόνη και θα κρατάς ένα στυλό. Αν σε ρωτήσει τίποτα κάποιος, πες ότι αναλύεις τα audiometrics της αγοράς.

Εντάξει, είμαστε, Χριστίνα μου. Εντάξει, πιστεύω. Πάρτε και μία Μαντόνα τώρα, για να έρθουμε όλοι στα ίσα μας.

Είπαμε καλοκαίρι χωρίς σινεμά γίνεται? Δεν γίνεται. Πάμε να δούμε τι παίζει αυτές τις μέρες στις αίθουσες του Τεχνόπολης, με μεγάλες πρεμιέρες, περιπέτειες αλλά και ταινίες για όλη την οικογένεια. Έχουμε το θάνατο του Robin Hood. Παίζουν Hugh Jackman και Jodie Comer. Η υπόθεση, ξεχάστε τον κλασικό χαρούμενο ήρωα του δάσους. Εδώ βλέπουμε ένα Robin Hood πληγωμένο, γερασμένο, που παλεύει με το σκοτεινό παρελθόν του και προσπαθεί να βρει τη λύτρωση αντιμετωπίζοντας ένα νέο αδίστακτο εχθρό. Μία πολύ πιο ρεαλιστική και δραματική προσέγγιση του μύθου που αξίζει να πάμε να τη δούμε. Έχουμε και την πρόσκληση. Παίζουν Νάταλι Εμμανουέλ και Τόμας Ντόχερτι. Η υπόθεση είναι: μια νεαρή γυναίκα δέχεται μια μυστηριώδη πρόσκληση για ένα πολυτελή γάμο στην αγγλική επαρχία από κάποιους μακρινούς συγγενείς που μόλις ανακάλυψε. Ελπίζω να δώσει φακελάκι, Αυτό που ξεκινάει σαν παραμύθι μετατρέπεται γρήγορα σε ένα εφιάλτη επιβίωσης, καθώς ξεσκεπάζονται τα φρικτά μυστικά της οικογένειας. Έχουμε όμως και ένα θρίλερ για γερά νεύρα. Αιμονή, Glenn Close, Sam Claflin. Ένα καθηλωτικό ψυχολογικό θρίλερ. Η ιστορία ακολουθεί ένα επιτυχημένο άνδρα που βλέπει τη ζωή του να διαλύεται σταδιακά. Όταν μια τυχαία γνωριμία μετατρέπεται σε μια νοσηρή επικίνδυνη αιμονή, τα όρια ανάμεσα στη λογική και την παράνοια θολώνουν επικίνδυνα μέχρι το τελευταίο λεπτό.

Έχουμε και ημέρα αποκάλυψης όμως. Καταιγιστική περιπέτεια επιστημονικής φαντασίας, όταν κυβερνητικά έγγραφα που αποδεικνύουν την ύπαρξη εξωγήινης ζωής διαρρέουν στο κοινό, ο πλανήτης βυθίζεται στο χάος. Μια ομάδα επιστημόνων και δημοσιογράφων τρέχει ενάντια στο χρόνο για να μεταδώσει την αλήθεια πριν τους προλάβουν οι ειδικές δυνάμεις. Έχουμε όμως και θρίλερ με κωμωδία. Scary Movie 6. Εντάξει, κάποιο θα έχετε δει. Η θρυλική παρέα της απόλυτης παροδίας των ταινιών τρόμου επιστρέφει μετά από χρόνια. Αυτή τη φορά στο στόχαστρο μπαίνουν όλες οι πρόσφατες επιτυχίες τρόμου και τα θρίλερ της τελευταίας δεκαετίας. Πολύ γέλιο, ακραίες καταστάσεις και ανατροπή των κλισέ του Hollywood. Για τους μικρούς μας φίλους, Toy Story 5, Super Mario Galaxy και Super Girl. Αυτό έχει πλάκα. Η υπόθεση είναι η ξαδέρφη του Σούπερμαν. Παίρνει τη σκυτάλη. Η ταινία μας δείχνει μια διαφορετική πτυχή της ηρωίδας, η οποία μεγάλωσε σε ένα κατεστραμμένο κομμάτι του πλανήτη Κρύπτον και έφτασε στη γη πολύ πιο σκληραγωγημένη. Μια δυναμική περιπέτεια γεμάτη εντυπωσιακά εφέ που θα εντυπωσιάσουν τους μικρούς μας φίλους. Και όχι μόνο. Και μην ξεχνάτε, 16 Ιουλίου έρχεται το απόλυτο κινηματογραφικό γεγονός του καλοκαιριού. Η Οδύσσεια, η νέα επική ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν με τον Ματ Ντέιμον και τον Τομ Χόλαντ. Η πλοκή κρατιέται μυστική, αλλά οι πρώτες πληροφορίες μιλούν για ένα συγκλονιστικό ταξίδι επιστημονικής φαντασίας. Η προπόληση εισιτηρίων στο Τεχνόπολη έχει ήδη ξεκινήσει, οπότε προλάβετε, γιατί εξαντλούνται πάρα πολύ γρήγορα. Αυτά από το σινεμά, συνεχίζουμε με μουσική.

0: γίνονται και φακτήρες.
1: Μουσικό κανάλι, ακούτε 105,1, την καλύτερη μουσική της πόλης και όχι μόνο. Πίσω από το μικρόφωνο είμαι ο Δήμος Κυβωτίδης. Μαζί είμαστε καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή 6 με 8 κάθε απόγευμα. Και να σας θυμίσω τους χορηγούς μας που αποτελούνται από ανθρώπους και εταιρείες που δεν διαφημίζονται απλώς. Αφήνουν το αποτύπωμά τους στους δρόμους, στην πόλη και στην καθημερινότητά μας. Μαζί μας τα πολυκαταστήματα δομικών υλικών και εργαλειών του Νίκου Μπαξεβάνη, με δύο καταστήματα στην Κρήτη, το πρώτο στο Ηράκλειο στη Νέα Λικαρνασσό, οδός Τιμωθέου 9, και το δεύτερο στον Άγιο Νικόλαο στη θέση Παυλή. Γιατί στην Κρήτη ξέρουμε κάτι καλά, ότι χτίζεται με σωστά υλικά, σωστούς ανθρώπους και καθαρό λόγο, αντέχει και στο χρόνο. Και μαζί μας και η Creta Star Motors ΑΕ, το μεγαλύτερο αστέρι του αυτοκινήτου, η επίσημη αντιπρόσωπος της Mercedes-Benz για τον ομό Ηρακλείου. Με εξειδικευμένο συνεργείο που βρίσκεται στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Γιατί υπάρχουν αυτοκίνητα που απλά σε μετακινούν και υπάρχει και η Mercedes-Benz που σου αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το δρόμο.

0: Γιάννης Κότσιρας. Τρίτη 21 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
1: Όταν θα νιώσεις όπως ένιωσα εγώ, το πρόβλημά μου όταν γίνει και δικό σου.
2: Μουσικό κανάλι 105,1.
3: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
4: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
3: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
4: Βραχή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
5: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
4: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
7: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
6: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
7: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
8: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
4: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
3: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
5: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
4: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το, παιδί έφερε τα πράγματα.
3: Μπα.
4: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
9: Μια Mercedes-Benz δεν κατασκευάζεται. Δημιουργείται. Κάθε γραμμή της είναι έμπνευση. Κάθε λεπτομέρεια λέει μια ιστορία. Και κάθε άγγιγμα σε συνδέει με τις επιθυμίες σου. Η τελειότητα δεν είναι ο στόχος. Είναι η αφετηρία. Νέα έκδοση Mercedes-Benz GLA Iconic. Με στοιχεία εξοπλισμού σχεδιασμένα από την AMG και όφελος από 6.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στην Creta Star Motors ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 6 χιλιόμετρο εθνικής οδού Ηρακλείου Μυρών στο Ηράκλειο.

Спасибо.

Και κάπως έτσι μπαίνουμε και στο τελευταίο μισάωρο της παρέας μας, εκεί που συνήθως συμβαίνουν και τα καλύτερα. Καλησπέρα και σε όσους μόλις συντονίστηκαν. Τελευταία στροφή για σήμερα, βάλτε ζώνες, ανεβάστε ένταση και φύγαμε. Μουσικό κανάλι ακούτε, 105,1, την καλύτερη μουσική της πόλης και όχι μόνο. Πίσω από το μικρόφωνο είναι ο Δήμος Κυβωτίδης. Μαζί θα είμαστε για ακόμα 21 λεπτά. Σταμάτη, εισιτήρια, τέλος. Από Δευτέρα τώρα.

Και για τη συνέχεια, Στέφαν Μπίνιακ, Έμιλι Σαντέ και Read All About You. Η Έμιλι Σαντέ μας ζητάει να μιλήσουμε, να μην κρύβουμε τα συναισθήματά μας, και εμείς με τη σειρά μας το κάνουμε τραγούδι στο ραδιόφωνο, ελπίζοντας ότι αυτός ή αυτή που πρέπει να το ακούσει είναι συντονισμένος αυτή τη στιγμή. Το κομμάτι έγινε παγκόσμια κλαμπ επιτυχία, αποδεικνύοντας ότι ο πόνος μπορεί να χορευτεί.

μουσικό κανάλι 105,1. Η καλύτερη μουσική της πόλης και όχι μόνο. Πίσω από το μικρόφωνο ο Δήμος Κιβωτίδης, καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή 6 με 8 κάθε απόγευμα. Και να σας θυμίσω τους χορηγούς μας που αποτελούνται από ανθρώπους και εταιρείες που δεν διαφημίζονται απλώς. Αφήνουν το αποτύπωμά τους στους δρόμους, στην πόλη και στην καθημερινότητά μας. Μαζί μας τα πολυκαταστήματα δομικών υλικών και εργαλειών του Νίκου Μπαξεβάνη, με δύο καταστήματα στην Κρήτη, το πρώτο στο Ηράκλειο στη Νέα Λικαρνασσό, οδός Τιμωθέου 9, το δεύτερο στον Άγιο Νικόλαο στη θέση Παυλή. Γιατί στην Κρήτη ξέρουμε κάτι καλά, ότι χτίζεται με σωστά υλικά, σωστούς ανθρώπους και καθαρό λόγο, αντέχει και στο χρόνο. Και μαζί μας και η Creta Star Motors ΑΕ, το μεγαλύτερο αστέρι του αυτοκινήτου, η επίσημη αντιπρόσωπος της Mercedes-Benz για τον ομό Ηρακλείου, με εξειδικευμένο συνεργείο που βρίσκεται στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Γιατί υπάρχουν αυτοκίνητα

βασιλιάς της Deep House, ο Solomon, πήρε το κλασικό κομμάτι της Nina Simone από το 1965 παρακαλώ και του δώσε μια νέα σκοτεινή και απόλυτα χορευτική διάσταση. Η μοναδική γεμάτη πάθος και θυμόφωνη της Simone δένει συγκλονιστικά με το βαρύ χαρακτηριστικό βάσο του Solomon. Κοίτα τη δουλειά σου, λέει, ή τακτοποίησε τις εκκρεμότητές σου. Ένα κομμάτι γεμάτο ειρωνία για όσους υπόσχονται πολλά, αλλά δεν κάνουν τίποτα. Ιδανικό για το κλείσιμο της ημέρας. Και κάπου εδώ το απογευματινό μας ταξίδι φτάνει στο τέλος του. Το Ηράκλειο ετοιμάζεται να ανάψει τα φώτα του. Οι παρέες ξεκινάνε να βγουν στους δρόμους. Και η νύχτα που έρχεται υπόσχεται νέες ιστορίες, νέους έρωτες και ίσως μερικές ακόμα απογοητεύσεις. Από το μουσικό κανάλι και το Δήμο Κιβωτίδη, καλό σας βράδυ. Εμείς, πρώτα ο Θεός, τα λέμε αύριο την ίδια ώρα.

0: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
1: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
2: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
1: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά είσαι ο Μίνωας στην Κνωσό, με αυτά είσαι και η Κυραλένη το ξοχικό στο Τσούτσουρα.
0: Μπα.
1: Μπαξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
3: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
4: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
3: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
5: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
2: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
1: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
2: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
1: Πολλά ή λίγα.
0: Δηλαδή.
1: Μπαξεβάνης.
2: Κάτι λίγα.
1: Μπαξεβάνης.
6: Μια Mercedes-Benz δεν κατασκευάζεται. Δημιουργείται. Κάθε γραμμή της είναι έμπνευση. Κάθε λεπτομέρεια λέει μια ιστορία. Και κάθε άγγιγμα σε συνδέει με τις επιθυμίες σου. Η τελειότητα δεν είναι ο στόχος. Είναι η αφετηρία. Νέα έκδοση Mercedes-Benz GLA Iconic. Με στοιχεία εξοπλισμού σχεδιασμένα από την AMG και όφελος από 6.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στην Creta Star Motors ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 6 χιλιόμετρο εθνικής οδού Ηρακλείου Μυρών στο Ηράκλειο.
7: Η ώρα στο μουσικό κανάλι.

0: μουσικό κανάλι 105,1.
1: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
2: Τελικά, πού θα πάμε?
1: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
2: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
3: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
4: Τεχνόπολης.
3: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
5: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό δοδόνι.
3: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
6: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
3: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
7: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Sea of Sound continues at Thalassa. Την Κυριακή 12 Ιουλίου γιορτάζουμε τον πρώτο χρόνο του Θάλασσα με ένα ξεχωριστό One Year Anniversary Experience και guest DJ, τον κορυφαίο Έλληνα παραγωγό και DJ Βασίλη Τσιλιχρήστος. Μαζί του ο Happy Harry. Το Σάββατο 18 Ιουλίου η διεθνώς αναγνωρισμένη Αντασία έρχεται στο Θάλασσα για ένα μοναδικό Sunset to Moonlight Live Performance Experience. Δύο μοναδικά events, δύο διαφορετικά μουσικά ταξίδια, ένας προορισμός. Θάλασσα, Atosphere Resort and Spa. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: κανάλι. 105,1.
1: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
2: Τελικά, πού θα πάμε?
1: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
2: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
3: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
4: Τεχνόπολης.
3: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό Δωδώνη.
3: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
3: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: μουσικό κανάλι 105,1.
1: Γιώργος Σαμπάνης, καλοκαίρι 2026.
2: Να προχωρήσεις καρδιά μου, σ' όποιο δρόμο έχεις διαλέξει.
1: Ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ηράκλειο για μια μοναδική συναυλία την Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Θέατρο Τεχνόπολης.
2: Αν δεν είχα γίνει έτσι, τίποτα δεν θα είχα αντέξει, δεν θα μένα εδώ.
1: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
2: Αν δεν έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ, γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
1: Γιώργος Σαμπάνης, Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται Σούπερ Μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.

0: μουσικό κανάλι 105,1.
1: Γιάννης Κότσιρας, καλοκαίρι 2000.

0: Γιάννης Κότσιρας. Τρίτη 21 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
1: Όταν θα νιώσεις όπως ένιωσα εγώ, το πρόβλημά μου όταν γίνει και δικό σου.
2: Μουσικό κανάλι 105,1.

tanto ormai ogni pianto che arranca si è perso nel blu.

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
3: Τεχνόπολης.
2: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό Δωδώνη.
2: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
2: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Μουσικό κανάλι 100.